Είδα, δηλαδή, νιώθω να το ζωνιώθω, αλλά μόνο που μου λέει Μαρία, με είχατε βαλτί ρέτη και θέλω να πω το διχάκι μου, σου κάτι τέλο, σαν το είχε μαθαίρει, και δεν τα θυμάσαι να δει ο Σάρι, δεν τα θυμάσαι, και σου είχε μάθει να δει ο Σάρι, δεν το βέβαια.